Μουσείο όμως. Πιλά. Τι κοιμπά πολύ σαβού. Εσύ Λιβέλια. Σου Λιβέλια με ρίμα μας τα λέγια τεμπέ. Και τα είδητε του. Και νόν για δοσκομέλια. Βάλε πως με μέλια λίφω τρεμάλω δε Μαρβέλια. Για στά.